θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι απόλυτα δυστυχισμένη. Όταν μεγάλωνα, κανείς δεν μου είχε πει ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι. Έτσι θα ήταν αυτό.

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι απόλυτα δυστυχισμένη. Όταν μεγάλωνα, κανείς δεν μου είχε πει ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι. Ότι θα ήταν αυτό.

ψεύχομαι για μια ζωή, αν όχι λιγότερο μάτι, τουλάχιστον όχι τόσο υπόδειγμα. Προσεύχομαι για μια ζωή, αν όχι λιγότερο μάτι, τουλάχιστον όχι τόσο υπόδειγμα.